0: άβαξε και ράβαν. Ρέντε μάντα ρεναίων σωτανόζαι, μισότα εντύντα νουνιάφατα για να πτωναϊνάου, ουανάι, αβαμνή τεννάου. Καν φυτρίνεν φύλαζαν τσάρα, ζαίον ράνα ουανάι, και αμιντούω ον τουκατάνο λουζάν. Μιντούω ον ίβουν νιανκούναν, και α... Τα φυβίζε τον πάνα τα αντήρα καν Μη φουναμνάω ζαί, τα μζερίτα να τονάγια τσάρα καν σύτα που ναω. Μη φουναμνάω ζαί της ο Χριστή, θα είναι δε τκουζέ δε τσμαέφα. Μη μτούρν φυλαζαν τσάρα, αμνή αγκούνα ναί. Αμνή βάδι αντεφμάντου ναί. Αμνή ζανακάι. Αμνή ρεταπού αμνάι. Τσί μασάχι μιζούρου. Βάβλουν πιελνάου. Γιονατή είναι ζάνη φυτρίνε φυλαζαν τσάρζαν. Και φαινάρνα νομίνα ουανάια. Αμνή ζωφτώνε ζάου. Και αμοντέλου ανάι. Ιτί λελάει τίζα είναι αφάναου. Να φάνω τα καναγιαντσού, να βούτα ναού, να βούτα ναού τα καναγιαντσού, να στάν ναού. Τα καναγιαντσούα Ισάι, αρδιά να βέρνα ουντραία, η τούρνη φιλαζαντσάρα για ονίβουνή, αγκούνανα, και ανώνιας, Ιησού Χριστή, και μανέξε ουφτόβουνε πελατάνα ναού. Και το ιβαρνιάς αριέτα, φτρίνεν φιλαζαντσάρα, Φιζρούνα βαβρομπίρνα, μα ούταν τέρακα άρακζα έβιρα να ουάς. Βάβα και σε εγώ ανηρέω πόνου που ναού, σε τσί σαλάμα, να ανεμνή τούπιζαν, να ανεμ τούρα πίτσα πούνα, είναι να ο τουκατανούας, ράμις τσί σαλάμα μνή ζηρήν, για να ο Ιησού Χριστή τον που ανασύτανας. Και τα ιούνι φύρινε ναι, τα ιούνι Άσα ρέτα σε μιόντι νι φεγγούνανα, ονάταν ζαν φιρενένα ιεζάν. Ενώ Ιησού Χριστή τούμπα, ενώ νου χαμπαίρ, ηρέ πονού πονού μαύρο. Χαμπαίρ νι φεγγούνανάου, γιαμζε φιζρούνα βαβολομπέρνα, ανράναου ανάι, τρέρα γιάφι. Τι με μήτεκα ζαν φαγκατάν ζαν επιλατάνανάου ζαί, μανάντένα βαλμπάβα και ζαίρ τούμπα. Αζαν βάβαξαν ξαν δι την έμανα καμπανάς, αμλε βάβακα να πενάρνε ο ναΐ, μαναουέ.
1: Misaotran'Andriamanitra ry havana fa tanteraka indray, ny fiarahantsika mimombavaka anio. Mankasitraka anao izay tokantrano mpanompon'Andriamanitra, na taiza niara nivavaka isika. Andriamanitra ilay mpiaino vavaka ane, hamaly antsika rehetra ho tahian'Andriamanitra manokana ny fiainantsika ka maniry izay mbola eona aminao indray amin'ny andro manaraka. Ny firana Efesekema mafanampiny 4:20 no ataontsika dia andray ny afatra sy ny tsodrano apetraky ny ray aman-drenintsika.

φάβακ. Φάβακα, φαϊτσίκια, φα, ρίσακα, ανάγκεμαντ. Φάβακα, τετσί φωτήρου, λάβανα, σάχτρα, τσιμιλατήλ, πία, κούρια, σαβατιπίτη, αφιαμφούτσίκια, φάβακα, σε σαν ρατσίκια. Αφακαμ την τσούτα, σίκια, ρακίσουι, τσι.

Σε και ακούτε που μου φαβακάλαν τα τασνίνι, αγότσο έτσι εσώσιο, αρούφτα τασνίνι, άμεν. Τι μιαν φαβακάλαν εκεί ζεν, έτσι εσώσαε, να πιάνα τσίζεα, να πιάνα τσανί, πιάνανι, η φαβακά, την ραϊνέ σε νεντάντρα εσάν, έφα εν σε κουλελάτ, τσιν τζεριέτσα, η φαβακά να πενάγουν τον. Ραϊάντρα και σε μαγκάτα κατά μου τσεσούσον πιάνανι με τον που απενάουσα η φαβακά, να πια να τσάσε ρομή, γάι να είσαι νεντάν και είσαι μπτήκε σαν φα, τι να σαβατή πίνει φάβακ. Τροφή να πέσει και αν του κουνεί φάβακ, αρακές. Δεν τρέσε και μαμαλού ρε φαλάτ, ρε φανε μισε κουλελάτ. Άφακα μφάβακα εσύ κιά, ρε φαμ φουμαράιμ, αλλού αν είσαι καφ, αλλού αν είναι γιάνατ. Ρε φαφάλ, ρε φανό φανατίναν, μπολα μισιά καπέπεσέ, μπολα μισιά καπάκ, ρε φαμαλαέλ, ρε φαματάουτρα. Αυτό να ρε έτσα, λουάνια τούρι, να είσαι να είσαι, μισέ τσίκια να είναι ντάλανα, άφακα μφάφακα να τζεμάντρα εσύ. Αν με λάλαν σαν εσύ και δε, άφακα, μητένου έμψω τρανό τζεσούς, με φάει εντζένα τζεσούς, τα ίουν ρε μαντζένκου. Ήρεν τέν φου ήρεν ρακίζια, νο το ήμ φάβακ, δεν τρέσει και ρε πατούν του νοβί, αω ένα ήμ φάβακα τε ματάουατ. Σε το κουνε ατάουτ εσύ και ρακίσια τι τέν τσούτα του ισάνια, νο το ήμ φάβακ, τι να ντε μάντρα εσύ.